Γη αμάζει. Αράξανε οι εμφάρσοι φαϊά. Βέδερ, κέδερ, σέδερ, ζάχτον